0: κόστρο. Πριν.
1: Πού πώ θα διασταλέσει. Εγώ. Κομμάτι.
0: Κόσαβα, όπου δεν μπορώ να τσαμπώνα, τσαμπώνα, τσαμπρίεμ. Κόσαβα, όπου δεν μπορώ να τσαμπώνα, τσαμπώνα, τσαμπώνα. Σιτουάτσια, ο μπώνα τσιε τέσκα.
2: Ρέτσι μου, τα νεποδούδι μανίστε το κνέδο.
3: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.